Αλλά σου λέει, πολύ αυτό λέει μια μίλια, με κοτέλα λέει. Hey, no, okay.